0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rocket Farm.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rocket FM. Rocket FM Cyprus.

0: call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
6: Listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Fredo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Opa. Πρώτα απ' όλα, κάφες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
4: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
7: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
6: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
7: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
6: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
7: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
8: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
9: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website jtech-cy.com or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000 560.
10: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
0: 10 hits in a row. Rock FM Cyprus.
11: Sponsored by O'Neill's Irish Pub and Grill.

Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Καλό μεσημέρι με πολύ πολύ ζέστη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι της φαντασίας μου, πρέπει να σας το πω αυτό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Ιούλιος δεν είναι μόνο ο πιο καυτός μήνας, αλλά είναι ο μήνας του lazy month. Δηλαδή, έχεις βαρεθεί ρε αδερφέ και περιμένεις ή να σηκωθείς να φύγεις, να πας ξέρω εγώ ταξίδι, εκδρομή, διακοπές κάπου, δεν ξέρω εγώ τι, ή περιμένεις πώς και πώς Αύγουστο να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Δηλαδή είναι ένας μήνας ο οποίος σε προειδεάζει να σηκωθείς, να φύγεις, να τα παρατήσεις όλα λόγω ζέστης. Αυτή την εντύπωση έχω. Κατά τα άλλα καλωσορίσατε, που αλλού καλέ, στο ένα και μοναδικό ραδιόφωνο που σε όλη την Κύπρο παίζει τι άλλο, τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Κώστας Ιτόπουλος εδώ στην παρέα σας σήμερα και με παγωτό, μου το φέρανε εδώ δώρο, να είναι καλά φίλοι, καθώς επίσης και κρύο καφεδάκι άκρος απαραίτητο για να τη βγάλουμε μέχρι τις 5. Κοντά μου φυσικά θα έχω, όπως το συνηθίζω, τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τι άλλο, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Πραγματικά εκεί θα τα βρείτε όλα τα βιβλία της ζωής σας. Είναι τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που λατρεύουν τα pet μας και φυσικά είναι υγιεινές ζωοτροφές που τις συνιστούν για σκύλους και γάτες, τι άλλο, και οι κτηνίατροι. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, σωστά, ναι. Τετάρτη 22 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στον Rock of M Cyprus. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Να πω hello για τους ακροατές μας που μας ακούν από διάφορα σημεία φυσικά στο νησί και από την Λεμεσό, by the way. Βλέπω εδώ πέρα έχω αρκετούς ακροατές στη Λεμεσό. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε πάντα να απολαμβάνετε διαδρομές στον παραλιακό της Λεμεσού με Next Bike ηλεκτρικά ποδήλατα διαθέσιμα πάντα από Chibo Store Limassol. Τώρα, παιδιά, είναι αλήθεια, η πτώση ξανά και ξανά είναι γεγονός σε πολλές χώρες στη γη. Αγγλία, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερική, Ελλάδα, Γαλλία και στο νησί μας. Και αναφέρομαι, παιδιά, και στην Ιταλία και τα λοιπά για το Facebook. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει συνέχεια θέματα. Δεν υπάρχουν απαντήσεις επίσημες, κάτι μισόλογα μόνο. Οι σερβερ μας, δεν ξέρω εγώ τι. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ποσός με νοιάζει. Αλλά ο λόγος που σας το λέω είναι άλλος. Όλη μας η ζωή μας πλέον στηρίζεται πάνω στο ίντερνετ. Και το ίντερνετ στηρίζεται πάνω στο σερβερ που το φιλοξενεί. Αν λοιπόν υπάρχει για κάποιο λόγο θέμα, φανταστείτε οι άλλες σοβαρές υπηρεσίες που χτύπα ξύλο μπορεί να πέσουν, τι θα μας συμβεί αν ξαφνικά το ίντερνετ βρουτ από τη μια στιγμή στην άλλη εξαφανιστεί. Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Παρά το γεγονός ότι θα προτιμούσα πια, θα με βρίσετε τώρα με αυτό που θα σας πω, με την καλή έννοια, δεν βρίζετε, είστε γλυκύτατοι άνθρωποι, αλλά θα προτιμούσα, νομίζω, με αυτά που έχουμε δει και με αυτά που έχουμε ακούσει, η ζωή μας να ήταν γενικώς χωρίς ίντερνετ εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά μιας και το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας, νομίζω ότι έχω την εντύπωση πως όταν οι σερβερ έχουν πρόβλημα, δεν έχουν μόνο για το Facebook. Αυτά! Αφήνουμε λιγάκι του σερβερ. Hello there, you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Σιτόπλος is here, will be here as usual until 5.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
4: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 777-7011.
5: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighborhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art, and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing, or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 00306987111090 or email frontdesk@playtheatru.com.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Focal Points, designed for life. Complete interior solutions, kitchens, bathrooms, bedrooms and home offices. We design, create, install just for you. And all manufactured in our factory in Paphos. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
8: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids' playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Mstasi, media sponsors Rock FM.
9: We're moving abroad. Where do we even start?
10: Hopefully not with Google.
9: Relax. Elite Pet Relocation takes care of everything for your pet's journey. Flights, paperwork, vet requirements, and safe transport island-wide and worldwide.
10: So I just pack my favorite toy?
9: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
10: That's a relief. I hate paperwork.
9: Elite Pet Relocation, your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation, because they're family too.
11: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Θεόπουλος στη βαρέα σας. Καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη και σήμερα. Έχουμε τα κατά τόπου σαραντάρια. Πλησιάζει και ο Αύγουστος. Παιδιά, να σας θυμίσω για εσάς που είστε νέοι, ωραίοι, σπουδαστές, φοιτητές. Αρχίζει από την 1η Αυγούστου η έκδοση της δόσης των σπουδαστικών δανείων, έτσι. Βέβαια, διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει σε σχέση με τις αιτήσεις μία, ας το πούμε έτσι, μείωση σε σχέση με πέρσι. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως, ψάξτε το, αξίζει τον κόπο. Είναι ένα, αν θέλετε, ένα καλό βοήθημα, το οποίο πιάνει τόπο. Εγώ έτσι το λέω, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Κατά τα άλλα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, περνάνε οι μέρες. Άλλη μια εβδομάδα για τον Αύγουστο με το καλό. Να πω hello στους ακροατές μας εκεί στην πόλη Χρυσοχούς. 106,7 η συχνότητά μας εκεί. Αν θέλετε επίσης να μας στέλνετε μήνυμα ή οτιδήποτε κάνετε κέφι, το Viper number μας 97610653. Θέλω βέβαια να στείλω και την αγάπη μου σε ακροατές που βλέπω εδώ πέρα από τα μηνύματα καμιά φορά. Από τα Λεύκαρα, Όμοδος, Καλοπαναγιώτη, Πισούρη, αρκετές πολλές περιοχές. Στην παρέα μου έχω τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, το ένα κλασικά, Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο, και το άλλο κλασικό εκεί απέναντι από το Roundabout, θα το βρείτε εύκολα. Από αλλού φυσικά στην Λεμεσό. Ήρθε η ώρα όμως από τα δύο μας βιβλιοπωλεία Κυριάκου να δώσουμε και ένα βιβλίο. Το κάνουμε κάθε μέρα, γιατί το βιβλίο είναι μια καλή λύση για οπουδήποτε βρεθείς και θέλεις να εξαφανιστείς. Δηλαδή το διαβάζεις και ξαφνικά είσαι αλλού για να φύγεις από την καθημερινότητα. Ή απλά είσαι στην παραλία, κάτω από την ομπρέλα, διαβάζοντας ένα βιβλίο, και αυτό παίζει. Το σημερινό βιβλίο είναι το Endgame Jeff Archer. Το θέλετε? Αν το θέλετε, διεκδικήστε το εύκολα με ένα SMS. Δωρεάν φυσικά. Γράψτε τη λέξη rock ενώ το όνομά σας, την πόλη και τη λέξη book και στείλτε το text στο 1234 στο 1234 εδώ στον Rock of M Cyprus.

Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γελάω γιατί γελάω με τα νεύρα μου. Θα σας το πω αυτό. Ακούτε Rock FM Cyprus πάντα. Σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Σήμερα, παιδιά μου, φέρανε ωραίο παγωτό. Και βέβαια είχα και το καφεδάκι μαζί. Και καμιά φορά εγώ κάνω το εξής. Ρίχνω μια ωραία μπάλα παγωτό μες στον καφέ. Αυτό επιχείρησα να κάνω και τώρα, με τη μόνη διαφορά ότι αντί να πέσει σωστά η μπάλα του παγωτού μες στο καφέ, έπεσε ο καφές κάτω. Ευτυχώς όχι πάνω στην κονσόλα, γιατί θα με βρίσουν εδώ πέρα τα παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay, δεν είναι ωραίο να σου χύνει το καφέ όταν τον έχει ανάγκη με τέτοια ζέστη που είναι και ωραίος παγωμένος, δεν τα κάνουμε τώρα. Ας πρόσεγα. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, απρόσεκτος και λίγο χύμα κάθε μεσημέρι μαζί σας από τις 3 μέχρι τις 5 Δευτέρα με Παρασκευή, μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus. Και παιδιά, πάμε λίγο στην Πολωνία, σε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό βέβαια, αλλά νομίζω δείχνει και μία τάση. Η Πολωνία με νόμο μπλόκαρε ξανά το θεσμικό άνοιγμα.

Για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Βασικά, ο πρόεδρος Κάρολ Ναυρόφσκι άσκησε βέτο σε δύο νομοσχέδια τα οποία θα εισήγαγαν στην Πολωνία συμβάσεις συμβίωσης. Οι γνωστές, αν θέλετε, συμβάσεις συμβίωσης για ζευγάρια που τέλος πάντων ζουν μαζί, δίνοντας ένα περιορισμένο πλαίσιο δικαιωμάτων σε ανθρώπους που σήμερα παραμένουν κάπως νομικά εκτεθειμένοι. Όμως, από την άλλη, κατά τα φερόμενα τουλάχιστον, φέρεται το πραγματικό θέμα να είναι κάτι άλλο. Να είναι η ιστορία που έχει να κάνει με τη δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, το οποίο δεν το θέλουν στην Πολωνία και γενικώς δεν το θέλουν σε πάρα πολλές χώρες. Και η αλήθεια είναι αυτή, υπάρχει ένα ολόκληρο θέμα γύρω από αυτό. Okay, πιο σοβαρό θέμα, τι να κάνουμε, καμιά φορά εμφανίζονται και αυτά στη φόρα, να τα λέμε και αυτά. Κατά τα άλλα στην παρεούλα μου έχω αυτό το οποίο αγαπάει ο σκύλος μου ο Μπόμπος και βεβαίως τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που είναι ιδανικές όχι μόνο για σκυλάκια και για γατάκια. Τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε από τη Λάνακα, by the way, από τους 102,1. Έχουμε χρόνο, πολύ ζέστη έχουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε γι' αυτό. Εντάξει, ο ανεμιστήρας εδώ πέρα έχει αρχίσει και κάνει κάτι κρακρουκρουκρουκρουκρουκρουκ. Όταν ο ανεμιστήρας αρχίζει και κάνει κρακρουκρουκρουκρουκ, δεν είναι ποτέ για καλό.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, η διεθνής φωνή του νησιού. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι. Άλλωστε, βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας, βρισκόμαστε και προς το τέλος βέβαια του Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, ο Ιούλιος καλά κρατεί με τρελές θερμοκρασίες. Προσοχή, παιδιά, με τον ήλιο. Οι συμβουλές είναι πάντα κλασικές, αλλά τις ξεχνάμε. Έτσι, δεν τρώμε βαριά, πίνουμε πολλά νερά, όχι αναψυκτικά όσο και αν μας αρέσουν. Η ζάχαρη δεν κάνει καλό. Βασικά δεν βοηθάει, αυτό είναι το θέμα. Μας δημιουργεί θέματα. Επίσης, αποφεύγουμε την άσκοπη έκθεση στον ήλιο. Ομπρέλα, σκιά, air condition, ανεμιστήρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οτιδήποτε. Ο ήλιος γλυκός, αλλά επικίνδυνος. Έτσι, το έχουμε πει αυτό. Στην παρεούλα μου, πάντα τα δύο αγαπημένα βιβλιοπωλεία. Κυριάκου, ένα στη Λεμεσό, ένα εδώ στην Πάφο και φυσικά οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Να πω και hello για εσάς, μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Εκεί θα βρείτε βέβαια και πληροφορίες, παιδιά, για το Who's Play Next και βεβαίως το Super Game μας, το οποίο θα σας διασφαλίσει. Αχ, πώς μ' αρέσει, ρε παιδιά. Πολυτελή διαμονή στο Σαντ Ραφαέλ Ρεζόρτ στη Λεμεσό. Πάω. Χλειδί, τέλεια. Λοιπόν, λεπτομέρειες όλα αυτά και τα λοιπά. Καλά, θα σας τα πω και αργότερα. Κάντε λιγάκι υπομονή.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus, as usual, 3 to 5 from Monday to Friday. Κώστας Ζητόπουλος speaking. Λοιπόν, ακούστε, νομίζω το ξέρετε, έτσι, για εσάς που τέλος πάντων ακούτε τακτικά την εκπομπή, εγώ έχω μια λόλα με το διάστημα. Εντάξει, όχι μεγάλη λόλα, μην είμαι και υπερβολικός, αλλά πολλές φορές πράγματα τα οποία ανακαλύπτουν όχι μόνο από την NASA, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Διαστημική Υπηρεσία κτλ. Ή ξέρω εγώ, οι Κινέζοι, δεν ξέρω εγώ, οι Ιάπωνες. Το τι γίνεται λοιπόν με διάφορους πλανήτες. Έχουμε και τον τρελάρα τον Έλον Μάσκ, ο οποίος ντε και καλά θέλει να μας στείλει στον πλανήτη Άρη. Το βλέπω λίγο θολό. Και τώρα ξαφνικά βγαίνει μια είδηση η οποία είναι κάπως διαφορετική. Είναι κάπως διαφορετική υπό ποια έννοια. Αν θες, ρε αδερφέ, ντε και καλά να φύγεις από τη γη, γιατί δεν σ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει η γη, sorry κιόλας. Λοιπόν, πήγαινε τουλάχιστον σε ένα πλανήτη, ο οποίος να έχει καταρχήν ατμόσφαιρα. Να μπορείς να αναπνέεις, ρε αδερφέ, γιατί στον πλανήτη Άρη δεν παίζει αυτό. Και τώρα λοιπόν ξαφνικά βγάζουν μία ιστορία, η οποία ξεκίνησε από την NASA, αλλά είναι σε συνεργασία και με άλλες διαστημικές υπηρεσίες. Υπάρχει λοιπόν, ακούστε εδώ, κανονική ατμόσφαιρα σαν και αυτή που έχουμε στη Γη, γύρω από έναν, όχι μεγάλο, βραχώδη εξωπλανήτη που βρίσκεται περίπου 49 έτη φωτός από τη Γη. Αυτό σημαίνει χοντρικά ότι πρέπει με σκάφος να ταξιδεύεις, με διαστημόπλοιο δηλαδή, περίπου για 49 χρόνια με ταχύτητα του φωτός για να φτάσεις εκεί. Τέλος πάντων. Το εντόπισαν λοιπόν οι αστρονόμοι σχετικά πρόσφατα σε μια μεγάλη ανακάλυψη που ίσως βοηθήσει και τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα αν όντως υπάρχουν κατοικήσιμοι κόσμοι, πέρα βέβαια από το ηλιακό μας σύστημα. Ο πλανήτης που τον ευαυτίζουν πάντα με παράξενα ονόματα, είναι τα κλασικά LHS 1140B, ό,τι να είναι, κινείται στην κατοικημένη ζώνη, λέει, του, τέλος πάντων σε απόσταση όπου η θερμοκρασία επιτρέπει καταρχήν την παρουσία υγρού νερού στην επιφάνειά του. Δηλαδή, προσέξτε, πλανήτης και με ατμόσφαιρα και με νερό. Okay. Εντάξει, βρε αδερφέ. Αν εκεί έχει ατμόσφαιρα κανονική, τι να σου πω, αυτός ο πλανήτης μάλιστα. Να αγοράσουμε ένα οικοπεδάκι από τώρα που θα είναι και φτηνά για τα γεράματα, μπας και αράξουμε εκεί σαν συνταξιούχοι. Ε?
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Αχ, Ιούλιος μήνας, καλοκαίρι, ποιος το αντέχει θα μου πεις. Αλλά λέμε τώρα. Όμως υπάρχουν παιδιά μέρη που, ρε παιδί μου, ζεις ωραία. Ωραίο φαγητό, υπέροχο περιβάλλον, φροντισμένο. Θα κάνεις τις βουτιές σου, θα απολαύσεις καταρχήν τη δροσιά, τη θάλασσα, τα πάντα όλα. Σαντ Ράφαελ Ρεσόρτ Λιμασόλ. Για να περάσετε, παιδιά, πολυτελή διαμονή για διακοπές στο Σαντ Ράφαελ Ρεσόρτ Λιμασόλ και μαζί με αυτό πακέτο να πάρετε πολλά ακόμα μοναδικά δώρα, η λύση είναι απλή. Δοκιμάστε την τύχη σας με το παιχνίδι μας εδώ, Who's Play Next. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακούτε στον Rock FM Cyprus το πρόγραμμα, βέβαια, του σταθμού και να προσέχετε τι παίζει μετά από τις διαφημίσεις. Δηλαδή, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που λέμε εμείς εδώ. Και θα πρέπει να λέτε ποιο τραγούδι έπαιξε. Στέλνετε SMS στο 5588 και γράφετε ροκ, το όνομά σας, την ηλικία σας, την περιοχή που ακούτε και προφανώς το όνομα του τραγουδιού το οποίο ακούστηκε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι. Με κάθε σωστή συμμετοχή, παιδιά, έχετε υπόψη σας, σας δίνεται η ευκαιρία από τον Rock FM Cyprus να κερδίσετε το εκπληκτικό Summer Gift Box που περιλαμβάνει πολυτελή, το τονίζω, διαμονή στο Σαν Ράφαελ Ρεζόρ στη Λεμεσό, παιδιά. Είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο αυτό, δεν υπάρχει έτσι. Λοιπόν, και πολλά ακόμα μοναδικά δώρα. Απλά πράγματα.

απόγευμα, ουσιαστικά κατά μεσήμερο, αν θέλετε, εδώ στον Rock FM Cyprus. Ακούτε τι άλλο, Κώστα Σιτόπουλο με το Rush Hour. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και μπορεί ζέστη να μας κοπανάει κανονικά Ιούλιος μήνας, τι να πεις κιόλας. Παρ' όλα αυτά, πάντα αξίζει να κάνει κανείς στο όμορφο νησί μας βόλτες, εκδρομές και όχι μόνο. Εάν λοιπόν θέλετε να πάτε μια πραγματικά ωραία εκδρομή για να ξεχαστείτε λιγάκι, έχω να σας προτείνω ούτως ή άλλως αρκετά μέρη στο νησί, αλλά εντάξει, δεν έχουμε και τρελό χρόνο για να τα αναλύσουμε όλα, μην τρελαθούμε. Οπότε για σήμερα, παιδιά, Κακοπετριά. Με τέτοια ζέστη, νομίζω ότι είναι από τα πιο ιδανικά δροσερά μέρη σε όλο το νησί για όλο το καλοκαίρι. Έτσι, με ωραία παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πολύ ωραίες, πανέμορφες, παλιές γειτονιές. Και νομίζω ότι, παιδιά, δεν θα ταλαιπωρηθείτε με τη ζέστη που έχει εδώ παραλιακά, ας πούμε, που έχει σαραντάρια και έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε βγάλει την μπέμπελη, ας πούμε. Αυτή είναι η ιδέα για σήμερα. Why not? Okay. Στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Ένα εδώ στην Πάφο και ένα, βέβαια, στη Λεμεσό. Καθώς επίσης και τις υγιεινές.

0: FM Cyprus.
1: Πάντα περνάει γρήγορα ο χρόνος. Το θέμα βέβαια να περνάει ευχάριστα, για να λέμε του στραβού το δίκιο. Και όπως λέει και ένας καλός συνεργάτης, είμαστε όλοι μας τουρίστες σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το πλανήτη, οπότε να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο όσο μπορούμε. Αλήθεια είναι αυτό. Λίγα λεπτά πριν από τις, ελάχιστα δηλαδή, πριν από τις 5, ήδη τα παιδιά είναι εδώ, οι Ντίγκες και η Αλέξα με το Drive Show. Σε λίγο έρχεται και ο Γιώργος για τα Sports Update. Το Κώστα Ριστόπουλος ήταν κοντά σας. Αύριο, Πέμπτη, 23, ναι, αύριο 23, και μετά μια εβδομάδα πάει και ο Ιούλιος. Βέβαια, μέχρι να πάει ο Ιούλιος με τις ζέστες αυτές πάμε εμείς. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε και πάλι παρέα. Κλασικά εδώ, που αλλού στον Rock FM Cyprus, στην διεθνή φωνή του νησιού, που παίζει για εσάς όλες τις κλασικές ροκ επιτυχίες ακριβώς στις 3 το μεσημέρι. Από τον Κώστα Ριστόπουλο και το Rush Hour, bye bye, take care of yourself please.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Remco Evenepoel took a dominant victory in the time trial of Stage 16 at the Tour de France and cut his deficit to the top by 28 seconds. The Belgian Olympic champion said it was special to win his fourth stage on Belgium's National Day. Slovenian Tadej Pogacar still leads by 4 minutes and 32 seconds. In darts news, world number one Luke Littler threw a thrilling 9-darter as he booked his place in the quarterfinals of the World Match Play with an 11-8 victory over Nathan Aspinall. Littler will face Josh Rock in the next round.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: Time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. This August, Rock FM Cyprus is turning up the heat. Introducing Who's Playing Next on Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.
2: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
3: The only reason my alarm clock survived.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Rock FM Cyprus 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Misogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighbourhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 0030 698 711 1090 or email frontdesk at playtheatru.com.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
4: BicelCyprus.com. Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
6: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
7: Summer is here, and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza, and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
8: Q-Tech World presents. Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotel. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
0: More rock, more vibes. Tune into our family, Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Ήταν. Thank you very much. I'm going to lose my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am black.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.
2: All right!
0: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rocket Farm.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μη σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rocket Farm.

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm losing my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am lucky.
2: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station.